0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 12. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
3: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα, ζυγιάσα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές, κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα, τα σβήσα, τα ξέχασα κι ανάσανα. Κι ήρθες κι ο

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και θα πάμε και αυτό το δίωρο με το αγαπημένο μας, τουλάχιστον εμένα, δίωρο της ιστορίας των τραγουδιών με έντονη ερωτική διάθεση αυτή την εβδομάδα. Πώς να μην έχουμε όταν ξεκινάμε με Μαρινέλα, πρώτη φορά μεγάλος έρωτας, και έτσι θα συνεχίσουμε. Θα δούμε μεγάλα ερωτικά τραγούδια σε αυτή την εκπομπή. Τραγούδια που γραφτήκαν για μεγάλους έρωτες, τραγούδια που θα μας κάνουν να ξαναερωτευτούμε, άλλοι να θυμηθούμε και άλλοι απλά να συνεχίσουμε να ζούμε στο συννεφάκι μας.

Όταν μιλάμε για ερωτική φωνή, όταν μιλάμε για ερωτικά τραγούδια, δεν βγάζουμε ποτέ απ' έξω Γιάννη Πουλόπουλο, Γιάννης. Άλλωστε, δηλαδή, αλλιώς, αν δεν είναι τόσο ερωτικός, δεν θα το λέγανε Γιάννη, θα το λέγανε Γιώργο, ας πούμε, έτσι. Το λέω εξίδιον, κρίνω τα αλότρια τώρα, όποιος το καταλαβαίνει αυτό. Έτσι θα συνεχίσω με άλλο ένα. Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπαμε.

Και γιατί κάπου εδώ μπορεί να παρεξηγηθώ, δεν είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος ο μόνος ερωτικός, κι άλλος ένας έχει το χρήσμα αυτό του ερωτικού τραγουδιστή, Γιάννης κι αυτός βέβαια, ο Γιάννης Πάριος.

Μια Μαρινέλα Διογιάννηδες, ορίστε πως έκλεισε το πρώτο ερωτικό ημίωρο της εκπομπής. Μια εκπομπή που δεν ξεχνάμε ότι είναι μια προσφορά του Mr. Γιάρης, πάνω από 3.000 ανταλλακτικά για το δικό σας Toyota Yaris.

χρόνο σου χάνεις. Εκεί που είμαι δε με φτάνεις. Τσαπ

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό. The pump!

Τζένι Βάνου, Μαρινέλα, Ρένα Κουμιώτη, φωνές μελωδικές, φωνές παλιές, φωνές που σε ταξιδεύουν, τραγούδια που σου φέρουν εικόνες, σε καθίζουν κάτω από το φεγγάρι. Έτσι θα συνεχίσουμε.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες του

Δεν μιλάω πολύ σε αυτή την εκπομπή και έτσι φτάσαμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας, αλλά αυτά τα τραγούδια μεταξιδεύουν σε άλλες εποχές βραδινών ραδιοφώνων, αφιερώσεων, αγάπης, πιο απλών. Τώρα, αν μου πεις, το στέλνεις στο Messenger το ότι θες, τι να πω. Πάμε να πιούμε το θάνατο νερό.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ιστορίες των τραγουδιών, ερωτικά τραγούδια σήμερα. Ποιο τι πιο ερωτικό και τι πιο αγαπημένο σε μένα, μιας και έτσι έχω μάθει πάντα, έτσι με δίδαξαν και έτσι ήταν πιο παλιά, να αγαπάς μόνο μία. Ερωτικά πάντα μιλάμε, γιατί εγώ είμαι της άποψη ότι η αγάπη μοιράζεται σε όλο τον κόσμο, όπως με τα παιδιά σου και με τα πάντα, αλλά ο έρωτας ποτέ.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Για μένα λοιπόν ο υπέρτατος ύμνος σε κομμάτι που μπορεί να αφιερώσει άντρας προς γυναίκα είναι αυτό που ακολουθεί, αυτό που ο Στράτος αφιερώσει στη δικιά του γυναίκα. Δηλαδή δεν νομίζω κάποια γυναίκα να της αφιερώσει αυτό, να το ακούσει, να το μελετήσει τι λέει και να μην λιώσει σαν το κερί.

Και προχωρώντας την εκπομπή, ερχόμαστε και σιγά σιγά στα πιο σύγχρονα ερωτικά τραγούδια, πιο σύγχρονες ερωτικές φωνές. Θέμης Αδαμαντίδης, για μένα τεράστια ερωτική φωνή, τεράστια φωνή γενικά. Ο απόλυτος έρωτας, το απόλυτο ερωτικό τραγούδι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: The

Και αισίως μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με πιο σύγχρονα τραγούδια, πιο σύγχρονες ερωτικές μπαλάντες, ίδιες ωραίες όμως φωνές, όπως η Νατάσα Θοδωρίδου, αν υπάρχει παράδεισος.

Να θυμηθούμε εδώ πέρα ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά του mr.yaris.gr με πάνω από 3.000 κωδικούς για το δικό σου το Ιώτα Γιάρης. Και πριν να κλείσουμε, έτσι θα βάλω ένα τραγούδι το οποίο το έχω γράψει εγώ, να ευλογήσω τα γένια μου λοιπόν. Γιατί καμιά φορά ο απόλυτος ρομαντισμός, η μεγάλη αγάπη, οι μεγάλοι έρωτες είναι βαργοί ρε παιδί μου και φέρνουν δύσκολες σκέψεις, θέλουν μεγάλη αντοχή. Η αλήθεια είναι πως γενικά ο έρωτας θέλει μεγάλη αντοχή και το πιο δύσκολο είναι να τον διατηρήσεις. Ένα κομμάτι που χαλάει τον έρωτα είναι το εγώ, το εγώ μας. Ένα κομμάτι που δεν εκφραζόμαστε είναι μην ρίξουμε το δικό μας εγώ. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει ζήλια, υπάρχουν πολλά. Στον πραγματικό έρωτα ναι, υπάρχει ζήλια. Αν έχεις αυτοπεποίθηση όμως, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Έχουν γραφτεί χιλιάδες τραγούδια, έχουν γραφτεί βιβλία ολόκληρα για ένα και μοναδικό πράγμα που είναι η κινητήριος δύναμη αυτού του πλανήτη. Αν δεν υπήρχε ο έρωτας, δεν υπήρχε η αγάπη, δεν θα υπήρχαν τα παιδιά, δεν θα υπήρχε λόγος να δουλεύουμε εμείς οι άντρες, δεν θα υπήρχε λόγος να κάνουμε το φαίνεστέ μας. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γραφτεί για όσους τολμηρούς, δυνατούς και ρομαντικούς αυτή την εποχή, ακόμα και αυτή την εποχή, τολμούν και έχουν τη δύναμη να πούνε το για πάντα. Η αγάπη αντέχει λοιπόν. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Λοιπόν, τέλος για το πενθήμερο.
2: Ναι.
1: Αλλά αρχή ενός υπέροχου μήνα.
2: Βεβαίως.
1: Όπως είναι ο Μάης, έτσι.
2: Διότι όπως έχουμε ξαναπεί, η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία.
1: Είναι απεργία.
2: Έτσι.
1: Αλλά από την άλλη μεριά, εντάξει. Είμαστε και σε μια εποχή.
2: Ναι, τώρα.
1: Ομορφάδες.
2: Σκόνουν όλα, μην το συζητάς.
1: Όχι όλα, τέλος.
2: Τα περισσότερα.
1: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας. Καλό μήνα.
2: Να είστε καλά.
1: Αν είστε και περνάτε πολύ ωραία εκεί που είστε για τριήμερο ή εκδρομές ή εξοχές κτλ. Υπέροχα, όμορφα, με τους αγαπημένους σας και με λίγη προσοχή, συνέπεια και λογική στο δρόμο.
2: Βεβαίως, και εμείς θα σας κάνουμε παρέα.
1: Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι και σήμερα μαζί μας.
2: Και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φύγαμε. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Λοιπόν, επειδή είναι Πρωτομαγιά, είπα να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που έχει να κάνει με την ομορφιά στη φύση, ρε φίλε.
1: Για σένα θα πεις.
0: Όχι. Στη φύση, είπαμε. Όχι στα παραφύσινη. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, έχει γίνει ένα εκπληκτικό αφιέρωμα, το έχω δει, στην Die Welt, τη μεγάλη γερμανική εφημερίδα.
1: Είπε καλή κουβέντα η Welt για μας.
0: Ναι, πολλές καλές. Και αναφέρεται στις ανθισμένες ροδακινές της Βέρειας.
1: Αυτά είναι.
0: Πώς υπάρχουν οι ανθισμένες και...
1: κερασιές στην Κίνα.
0: Ναι, στο Κιώτο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Λοιπόν, εμείς έχουμε ανθισμένες ροδακινές. Τώρα, πώς να το κάνουμε, παιδιά, τα ροδάκινα είναι και μεγαλύτερα φρούτα από τα κεράσια. Αλίμονο, μας βγήκατε τώρα εσείς με το κερασάκι, εμείς πάμε στο ροδάκινο κατευθείαν.
1: Ένα ροδάκινο, 10 κεράσια.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πραγματικά τώρα σοβαρά, αν δεις το τέλος πάντων.
1: Τις φωτογραφίες από τα φιέρωμα.
0: Εσύ είναι μια ομορφιά. Πραγματικά είναι μια ομορφιά. Γράφει εφημερίδα, αυτό λέει δίνει όθηση και σε όλη την περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Παρατηρεί πως το φυσικό θέαμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό και συγκρίσιμο ίσως με την ανθοφορία της Λεβάντας στην Προβυγγία ή την Τοσκάνη.
1: Και από εκεί έχω δει φωτογραφίες.
0: Υπέροχες,
1: και είναι εξαιρετικό.
0: Πραγματικά. Και αναφέρεται και στους επισκέπτες.
1: Ναι.
0: Θέλω, λέει, οι άνθρωποι στην Ολλανδία και το Βέλγιο να ανακαλύψουν τα φανταστικά μέρη. Μάλλον τι φανταστικά μέρη υπάρχουν εκτός από τους γνωστούς προορισμούς.
1: Δεν είμαστε εμείς γνωστοί προορισμοί
0: όσον αφορά τις ανθοφορίες.
1: Α, για τις ανθοφορίες.
0: Αυτό τα γράφει ένας Ολλανδός blogger, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Wesley van Eyck, ο οποίος ταξιδεύει στην Ελλάδα.
1: Να έρθει να τον κεράσουμε μια ρακή.
0: Και έχει ανεβάσει αυτό το άρθρο στην Die Welt.
1: Μπράβο του.
0: Εντάξει. Thank you.

0: εκεί, στην TV.
1: Για πες και στην TV σήμερα.
2: Ναι, ναι, πρωτομηνιά είπα να πω κάτι για σένα, από τα μικράτα σου. Το θυμάσαι το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Τη σειρά.
1: Γεωργακόπουλε, στο λογιστήριο η κυρία.
2: Λοιπόν,
1: πάμε.
2: Ξαναγυρίζεται και αναβιώνει αυτή η κλασική σειρά από τα βιβλία της Λόρα Ingalls Wilder, η οποία έγινε πολύ γνωστή από το 1974. Και στο Netflix η καινούρια σειρά ξεκινάει 9 Ιουλίου.
1: Ναι.
2: Σε περίπτωση που το έχεις χάσει,
1: ναι,
2: μπορείς να το δεις τώρα, ρε παιδί μου, ήθελα να σου πω. Εγώ το θυμάμαι πάντως.
1: Το θυμάσαι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Για πες.
1: Το μικρό λιβάδι στο σπίτι το θυμάσαι?
2: Θα μου το κάνεις καλοκαιρινό? Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Ήσουν μικρή τότε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ τώρα θα συμφωνήσουμε με τα πάρα πολλά σχετικά που έχει πει και η Βασιλεία.
1: Και θα ξαναπεί κιόλας πολλές φορές.
0: Έτσι, για πες.
1: Απλά μου έκανε εντύπωση και το σημείωσα ότι μέσα σε μόλις λίγα χρόνια που ασχολείται η επιστήμη με τους ωκεανούς, απέκτησε καθεστώς προστασίας πάνω από το 10% της θαλάσσιας περιοχής του πλανήτη. Mm-hmm. Όμως, θα μπορούσαμε να πούμε πόπου μπράβο, γιατί είναι τεράστιο ποσοστό το 10%. Ακόμα και σε αυτό το 10% που προστατεύεται, υπάρχουν παρθένες περιοχές που δεν μπορεί να πάει κανείς, αλλά υπάρχουν και περιοχές που είναι τουριστικές. Άρα κατά κάποιο τρόπο και προστατεύεται, και δεν προστατεύεται ακριβώς από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο στόχος της επιστήμης είναι μέχρι το 2030 το 30% των ωκεανών να προστατεύεται.
0: Μπράβο μας.
1: Δεν θα το καταφέρουμε, σου λέω.
0: Αν το κάνουμε 11 θα είμαι ευτυχισμένος.
1: Ωραία, και 9,5 να το κρατήσουμε.
0: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Και ήρθε η ώρα για να δούμε πόσο δαγκώνει το περιβάλλον. Γεια σου, Βασιλεία.
2: Γεια σας.
1: Ελπίζω να έχεις κάτι πιο αισιόδοξο. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή, 1η Μαΐα.
2: Ναι, όντως, έχουμε κάτι πιο αισιόδοξο. Λοιπόν, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026, 158 νεαρές γιγάντιες χελώνες απελευθερώθηκαν στο νησί Φλωρεάνα, στα Γκαλαπάγκος του Ισημερινού. Η πρώτη τέτοια απελευθέρωση εκεί, εδώ και περισσότερα από 180 χρόνια. Οι χελώνες είναι απόγονοι της γιγάντιας χελώνας Φλωρεάνα, γνωστή στους επιστήμονες ως χελωνοειδή Νίγκερ Νίγκερ, η οποία εξαφανίστηκε από το νησί στα μέσα του 1800. Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται μια απλή ιδέα που δύσκολα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα κατοικημένο νησί. Αφαιρέστε τους εισβολείς θηρευτές, ξαναχτίστε τον εγγενή βιότοπο και μετά φέρτε πίσω είδη που εξαφανίστηκαν τοπικά, που σημαίνει ότι εξαφανίστηκαν από τη Φλωρεάνα, αλλά εξακολουθούν να επιβιώνουν κάπου αλλού. Η ανατροπή ξεκίνησε με τη γενετική. Σε μία μελέτη του 2008 που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, οι ερευνητές συνέκριναν DNA από ζωντανές χελώνες με DNA που διατηρήθηκε σε δείγματα μουσείων και βρήκαν ζωντανούς απογόνους μιας γενεαλογίας που είχε θεωρηθεί εξαφανισμένη. Οι εκπληκτικοί αγώνες έδειχναν το Wolf Volcano στο νησί Ιζαμπέλα, μακριά από τη Φλωρεάνα. Μετά από μια αποστολή του 2015 στο Wolf Volcano, οι εξετάσεις DNA βοήθησαν στον εντοπισμό 23 ιδρυτικών χελώνων και ένα πρόγραμμα επιλεκτικής αναπαραγωγής ξεκίνησε το 2017 στη Σάντα Κρούζ για την παραγωγή νεαρών με ισχυρότερη γενετική υπογραφή Φλωρεάνα. Μέχρι το 2025 το πρόγραμμα είχε παραγάγει περισσότερα από 600 νεογνά, με εκατοντάδες να μεγαλώνουν αρκετά για να απελευθερωθούν. Μία ανασκόπηση της Royal Society σχετικά με την επαναφορά των νησιών σημειώνει ότι η επαναφορά γιγαντιαίων χελώνων μπορεί να αποκαταστήσει διαδικασίες όπως η διασπορά των σπόρων και η διαχείριση της βλάστησης, αλλά η επιτυχία εξαρτάται από τον προσεκτικό σχεδιασμό και τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση. Το σχέδιο δεν σταματά με τις χελώνες. Τα σχέδια του έργου απαριθμούν μια τουζίνα είδη που στοχεύουν να επιστρέψουν, συμπεριλαμβανομένου του κοτσιφιού Φλωρεάνα, του φιδιού Δρομέα Φλωρεάνα, μαζί με αρκετούς γηγενείς σπίνους και άλλα πουλιά. Και η είδηση έρχεται από το World Energy News.
1: Πολύ ωραία είδηση. Κάτι αισιόδοξο για το τρίμερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλεία. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι τώρα που αρχίζουμε να το αντιμετωπίζουμε του στυλ. Α, εντάξει, μωρέ, έγινε και αυτό.
1: Τώρα σοβαρά.
0: Ε, βέβαια, τώρα τι, έχουν γίνει τόσο και τόσο.
1: Δηλαδή, έχουμε πρόβλημα να τρέχουν άντρες με γυναίκες και δεν έχουμε πρόβλημα να τρέχουν άνθρωποι.
0: Γιατί
1: με...
0: έχουμε πρόβλημα να τρέχουν.
1: Όχι εμείς, στην Αμερική. Ναι.
0: Λοιπόν, ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κίνα κατάφερε να κλέψει την παράσταση σε ημιμαραθώνιο που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, καθώς σημείωσε χρόνο 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα και έριξε στο βάθρο το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Τζέικομπ Κιμπλίμο στη Λισαβόνα ένα μήνα πριν.
1: Ε, καλά, δεν βιάνεται αυτό. Έτσι.
0: Όταν μιλάμε ημιμαραθώνιο, φαντάσου είναι
1: 5 χιλιόμετρα.
0: Ημιμαραθώνιο.
1: Ημιμαραθώνιος, όχι.
0: Όχι, καλέ. Είναι
1: 20.
0: Ε, βέβαια.
1: Α, μάλιστα.
0: 5 χιλιόμετρα, 50 λεπτά.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, το ρομπότ αυτό, λέει, αναπτύχθηκε από την εταιρεία Honor, έδειξε εντυπωσιακή ταχύτητα και αντοχή, ωστόσο, λίγο πριν τον τερματισμό, τράκαρε πάνω στα σιδερένια και γλιδώματα.
1: Δεν μπορώ.
0: Ηθικό δίδαγμα. Στην Κίνα κάνουν ρομπότ που ξέρουν να τρέχουν, αλλά
1: δεν ξέρουν να βλέπουν.
0: Είναι στραβά. Πρέπει να τα διορθώσουν. Να τα διορθώσουν, έτσι. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: διαβλοσradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική
5: παραδοσιακή